0: με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου υποδομής. Το έργο θα αναλάβει ο Γλύπης και Πανεπιστημιακός Πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσωσης γύρω από την ποροτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του Ιστορικού Εγενήτου Νοσοκομείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκα, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς τες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομής από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτομαγιάς είναι μοναδικός τρίμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων.

0: εκκλησικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν εν τετή Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
1: Μάλιστα. Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής.

0: και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
0: Ναι,
1: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει το οργανώσει.
0: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό. Να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
0: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
0: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
0: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Αλτσχάιμερ με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια από με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
0: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και οι ομιλίες και οι εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
0: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε βεβαίως. Το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 3:30.
0: 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτός είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 34 του 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της διοίκησης περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Αίγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως ΠΟΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολύ ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
4: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας θύμισαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
5: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
6: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επεσήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο Γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσωσης γύρω από την πολεοτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτου Νοσοκομείου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link, με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το 2ο Γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτομαγιάς είναι μοναδικός τρίμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ Ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη το νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: τότε το ραδιόφωνο του έγινε πόρταλ.
1: Το θέμα
2: η ώρα είναι.
1: Δημοσίευση διακήρυξη δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση τη Περιφερειακή Επιτροπή. Υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ. Το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Αίγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Αμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι μοναδικός τρίμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη το νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισι και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
2: είναι
1: προγραμματίσει.
2: Δράσεις, μάλιστα. Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλοι κρίκη μιας αλυσίδας ζωής.

0: διαθέτετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλοι κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
0: Ναι,
1: ξεκινάμε
0: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
0: Mm-hmm.
1: Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
0: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
0: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
0: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
0: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Γεννήτιο.

0: εταιρεία, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια, από, με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
1: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτως αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας. Και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
1: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
1: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
1: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
1: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλες σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
1: πολύ
0: σταθερά
1: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
1: καλά,
0: καλή δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
1: αυτός
0: πολύ.
1: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της διοίκησης περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Σαμπατιέλος Νίκος.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο
0: Μανολάκου,
2: του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
0: Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Αίγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
5: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 26. Έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου υποδομής. Το έργο θα αναλάβει ο Γλύπης και Πανεπιστημιακός Πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώστρωσης γύρω από την υποδομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κ. Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα υδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Αμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή δύο διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τρίμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και δερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών... Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι.

και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη του νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέσθησαν».

0: ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
1: Μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
1: Ναι,
0: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει οργανώσει.
1: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι
2: ότι
1: αυτό
2: το ραδιόφωνο του έγινε
1: από
2: πόρτα.
1: Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο να ξανακάνουμε πάλι.
2: Πέντε.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
1: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
1: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
1: ναι,
0: σε όλο γραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Εφέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
1: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
1: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με οδηγό το διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
1: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
1: Αφορά εξετάσεις από τους εξετασμένους γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
1: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
1: πολύ
0: σταθερά
1: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
1: καλά,
0: καλή δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
1: αυτός
0: πολύ.
1: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Στην επόμενη συνεδρίασή της στις 34 του 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί Μουσείο Φυστικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γη. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ρωτώνται, κύριοι υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίνατε.

Αλεξανδρίας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλαιού καποδιστριακού φωνοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία Πιστάτσιος, η Αίγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αυτή ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία Πιστάτσιος, η Αίγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις

0: μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης. Είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τζίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12, δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση, τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός 34-34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του Ακέγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης
1: Καποδίστριας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα την είναι άνοιξη του 5:30. Και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να

Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδεύσεις.

0: στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τας κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ Ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη το νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εισετέρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
1: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
1: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου.
0: Του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
1: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
1: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους,

0: Βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
0: Ναι,
1: ξεκινάμε
0: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
0: Mm-hmm.
1: Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
0: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
0: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18.30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm.
0: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
0: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
1: το ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες, και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
0: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτως αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας, και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
0: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις από τους εξετασμένους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε απόλυτα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά
0: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
0: καλά,
1: καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
0: αυτός
1: πολύ.
0: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και μουσείο εθνικής αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Έγινας. Στην επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Τροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της διοίκησης περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο Φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα και μάλιστα με την ευλογική εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία Πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολύ ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού εγγύηση, η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
5: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του Ιστορικού Εγενήτου Νοσοκομείου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6.
1: Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.

0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12, δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση, τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του Ακέγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη. αλλά και πάμπολοι του νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
3: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες. Ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοεία εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18:30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
3: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
3: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
3: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια

0: σχέδιαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους συζητητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
0: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
0: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά
0: σημαντική,
1: το προωθούμε
0: σημαντική.
1: Με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
0: καλά,
1: καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Στην ιστορία.
2: Η ώρα είναι.
1: Παράλληλα, σημειώνει 6 κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού εγγύηση, η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυσικό Αίγινας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
5: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Πάπα Διαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Aegina Portal, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθαι. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθαι, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομία του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγη εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
3: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας. στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
1: ξεκινάμε
3: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. Επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
3: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
3: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος, για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7.
1: Την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις κυρίως από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
1: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το γίνω από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
1: σταθερά
3: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
3: καλά,
1: καλή
3: Σιγκάρη,
1: δύναμη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
3: αυτός
1: πολύ.
3: Είναι ο σκοπός.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Αμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασική αρχή συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τρίμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και δερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγίνα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε προγραμματίσει.

0: Δημαρχία έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
1: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
1: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Δίνουμε όλη η Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
1: Ναι,
0: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
1: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
1: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18.30 στην αίθουσα του Λογογραφικού Μουσείου της Αίγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Mm-hmm. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι...

0: Η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Mm-hmm. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Γενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους οριστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
0: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
0: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με οδηγό το διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά
0: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, με ως χορηγία επικοινωνίας κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
0: καλά,
1: καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7:30. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως ΠΟΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αιγίνας ΠΟΠ. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες: την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας θύμισαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα, και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
5: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσιος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα εντατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτομαγιάς είναι μοναδικός τρίμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε, τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου, αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη του νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
1: είναι
0: προγραμματίσει.
1: Μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι
1: 8. Ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
1: Ναι,
0: ξεκινάμε
1: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση, mm-hmm, που έχει οργανώσει.
1: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό?
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
1: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18:30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
1: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
1: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
1: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
1: ναι,
0: στο Λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
1: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
1: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με οδηγό το διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
1: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
1: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τον ζαχαρό διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
1: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε βεβαίως. Το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
1: πολύ
0: σταθερά
1: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, με... Mm-hmm. ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
1: καλά,
0: καλή δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
1: αυτός
0: πολύ.
1: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των Παλιών Φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί Μουσείο Φυστικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται, κύριοι υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Διπλή διάκριση για το Φιστί και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιστί και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες: την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή, και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
5: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ο θεοδικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής.

0: Μάρκο Κυρουγιάννης Ρουμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026. Έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου υποδομής. Το έργο θα αναλάβει ο Γλύπης και Πανεπιστημιακός Πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την ποροτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτου Νοσοκομείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση

του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία γενιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλή θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.

0: η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το 2ο Γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της
1: Βασιλικής. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα
0: θέση.
1: Είναι 8:30.
0: Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση, τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του Ακέγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη. αλλά και πάμπολοι του νυν εν τετή Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
0: προγραμματίσει.
3: Δράσεις, μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
0: ξεκινάμε
3: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοεία εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm.
3: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
3: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
0: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, mm-hmm. που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου, πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία?
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική?
3: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
0: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον ζαχαρόδι διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε
3: βεβαίως.
0: Το γίνει από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
0: σταθερά
3: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
3: καλά,
0: καλή δύναμη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
3: αυτός
0: πολύ.
3: Είναι ο σκοπός.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλαιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού εγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
2: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
3: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
4: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Πάπα Διαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Η ώρα είναι 9.
0: Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
3: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας. στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
1: εθελοντική. Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
1: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9. Σε 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες.

0: σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
1: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
1: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
1: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
1: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
1: ναι,
0: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
1: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά.
1: Βεβαίως.
0: Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
1: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
1: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
1: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τον ζαχαρό.

0: διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά
0: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, mm-hmm. ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
0: καλά,
1: καλή Σιγκάρη, δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
0: Αυτός
1: πολύ.
0: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές.
1: Ακούτε από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 9:30. Που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβί, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
2: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
3: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
4: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link, με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, Έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
1: προγραμματίσει.
3: Μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας. η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ, και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι μιας αλυσίδας ζωής. Μένουμε όλους στην
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
1: ξεκινάμε
3: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό?
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm, επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 6.30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Θα διεξαχθεί εκπαίδευση στους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Mm-hmm. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Mm-hmm. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
3: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer, με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας, και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
1: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε απόλυτα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
1: σταθερά
3: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
3: καλά,
1: καλή δύναμη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
3: πολύ. Αυτός είναι ο σκοπός.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ. Το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους, και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το 2ο Γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τζίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτομαγιάς είναι μοναδικός τρίμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέξει τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ Ευκλέες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητοι υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
1: Μάλιστα. Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
1: Ναι,
0: ξεκινάμε
1: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
1: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό?
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και

0: Δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια καλό, και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
0: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18:30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
0: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
0: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
1: στο λογογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Και κρατάει
2: η ώρα είναι
1: ώρες και
2: 10:30.
1: Αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
0: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά.
0: Βεβαίως.
1: Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
0: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Mm-hmm.
0: Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού, που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τον ζαχαροδιαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά
0: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
0: καλά,
1: καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
0: αυτός
1: πολύ.
0: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου και των Παλαιών Φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Σαμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολύ ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυσικό Αιγίνας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό, ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
5: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ο φοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσιος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του Ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία γενιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλή θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.

0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το 2ο Γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τρίμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και δερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλα στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη. αλλά και πάμπολοι του νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11.
2: Το καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εισετέρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινα, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
3: Μάλιστα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει, ας γίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
0: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοεία εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λογογραφικού Μουσείου της Αίγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm.
3: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
3: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
3: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό.
0: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
0: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνια στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8, ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια, με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και οι ομιλίες και οι εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
0: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον ζαχαροδιαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε βεβαίως. Το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
0: σταθερά
3: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
3: καλά,
0: καλή δύναμη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
3: πολύ. Είναι ο σκοπός.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία Πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως ΠΟΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται Superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
2: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό, ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
3: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
4: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ο φοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Πάπα Διαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί.

0: αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων

0: προσωπητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24%.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11.30.
0: Το οικονομικό έτος 2026, το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
3: Μάλιστα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας. στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
1: εθελοντική. Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
1: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9. Έως 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος, λοιπόν, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Mm-hmm. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Mm-hmm. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
3: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer, με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό.
1: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
1: το ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους συζητητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνια στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8, ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια, με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
1: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε βεβαίως. Το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
1: σταθερά το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή δύναμη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ πολύ.
3: Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως ΠΟΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας θύμισαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Σταυρόπουλο.
3: Η ώρα είναι
2: που έκανε
3: 12.
2: Εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
4: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Πάπα Διαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, Έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σε έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
3: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας. η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
1: εθελοντική. Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
1: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9. Έως σε 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια

0: χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
0: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18:30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm.
0: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
0: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
1: στο Λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους οριστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
0: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
0: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με οδηγό το διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24

0: Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τον ζαχαροδιαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
0: καλά,
1: καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
0: αυτός
1: πολύ.
0: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και μουσείο εθνικής
2: αντίθεσης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χωρίς
3: η ώρα είναι και τα 12:30.
1: Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας, οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλαιού καποδιστριακού ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.

0: Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες: την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, Είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του Ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: τον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδιστρία, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδιστρία και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι μία.
1: Με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ. Το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, Έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
3: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας. η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
1: εθελοντική. Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
1: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9. Έως σε 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
3: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
3: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
3: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer, με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
1: στο λογογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνια στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
1: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον ζαχαρόδη διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
1: σταθερά
3: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο

0: επικοινωνίας κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
1: καλά,
0: καλή δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
1: αυτός
0: πολύ.
1: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.

0: και γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που
1: ακούτε,
0: μένει στην
1: ιστορία. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα σημαντικό, είναι ότι 1:30. Οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού εγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυσικό Έγινας POP. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
2: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
3: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης. Είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει. Και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα, και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
4: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: τον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγη εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σε έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
0: προγραμματίσει.
3: Τρεις δράσεις, μάλιστα. Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
0: εθελοντική. Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
0: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 έως 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. Επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
3: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
3: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
3: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό.
0: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
0: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους συζητητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα
0: Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι.
0: Επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας, και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
0: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
0: σταθερά
3: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή δύναμη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ πολύ.
3: Αυτός είναι ο σκοπός.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των Παλαιών Φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφαση αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβί, Διγενής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.

0: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες: την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή, και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας θύμισαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα, και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επεσήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσφωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρησης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρησης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το 2ο Γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομής από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς.

δρομής από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέξει τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας.

0: Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο
1: ακούτε
0: γευσάμενη.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αλλά και πάμπολη
1: η ώρα είναι
0: 2
1: και 30.
0: Και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινα, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν 2 ή 3 δράσεις που έχετε
3: είναι
2: προγραμματίσει. Μάλιστα.
3: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις 3 πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
2: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
2: ξεκινάμε
3: βεβαίως
2: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχετε οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
2: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
2: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Mm-hmm. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
2: Μάλιστα.
3: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
2: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ ΣΥΓΜΑ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
2: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φωλιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην Άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
2: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
2: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
2: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
2: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
2: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
2: σταθερά
3: σημαντική,
2: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
2: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι χρειαστεί.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
3: καλά,
2: καλή
3: Φιγκάρη,
2: δύναμη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
3: αυτός
2: πολύ.
3: Είναι ο σκοπός.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και μουσείο εθνικής αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 34 Απριλίου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχθεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Αίγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως ΠΟΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης, η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας ΠΟΠ στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
4: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό, ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
5: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
6: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.

0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς τες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ, να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη, λοιπόν, το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι για 2 ημέρες.
1: 3.
0: Φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους, και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε. όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινα όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν εν τετή Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
3: Μάλιστα. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ, και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία. Διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
2: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
2: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό?
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
2: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, Πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
2: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λογογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
2: Μάλιστα.
3: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
2: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
2: στο λογογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
2: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με οδηγό το διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
2: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
2: Έχει κάποια ενημερωτική εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
2: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον ζαχαροδιαβήτη.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
2: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm, οπότε βεβαίως. Το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
2: σταθερά
3: σημαντική,
2: το προωθούμε με μπάνερ, με, mm-hmm. ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
2: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι χρειαστεί.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
3: καλά,
2: καλή
3: Φιγάρη,
2: δύναμη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
3: αυτός
2: πολύ.
3: Είναι ο σκοπός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχθεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται, κύριοι Υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Φωνοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Διπλή διάκριση για το φυστή και γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή

0: Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολύ ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυσικό Αιγίνας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες: την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή, και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς

0: να δημιουργηθεί το παραμικρό, ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
1: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ήταν από τις πιο σημαντικές στιγμές που έχω ζήσει. 3:30. Και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα, και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Σημερινή εκδήλωση, όπως επεσήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
4: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ. Το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθαι. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθαι, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12, δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση, τερματισμός στα 9.16, τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα σε 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητοι υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των ίν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
2: προγραμματίσει.
3: Τρεις δράσεις, μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ, και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
2: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
2: ξεκινάμε
3: βεβαίως
2: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
2: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως περισσότερες δράσεις, γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
2: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
2: Mm-hmm.
3: Η νόσος Αλσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό.
2: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
2: Μάλιστα. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
2: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
2: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
2: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
2: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
2: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
2: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε
3: βεβαίως.
2: Το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
2: σταθερά
3: σημαντική,
2: το προωθούμε
3: σημαντική.
2: Με μπάνερ, με ως χορηγοί επικοινωνίας κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
2: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι χρειαστεί.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
3: καλά,
2: καλή δύναμη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
3: αυτός
2: πολύ.
3: Είναι ο σκοπός.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα εντατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθαι. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθαι, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Portal. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Portal για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγη εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σε έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
3: Μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
0: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει το οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό. Να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια καλό, και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
3: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
3: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
3: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
0: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους συζητητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας, και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
0: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον ζαχαρόδι διαβήτη.
0: Μάλιστα.

0: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
1: Είναι το διήμερο 23 και 24 mm-hmm. Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
1: Αφορά εξετάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τον ζαχαρόδι διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
1: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε απόλυτα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
1: πολύ
0: σταθερά
1: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, mm-hmm. ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
1: καλά,
0: καλή δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
1: Αυτός
0: πολύ.
1: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχθεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
0: Και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο

εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Σαμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.

0: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες: την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή, και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα, και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τζίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.

0: ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
2: προγραμματίσει.
3: Δράσεις, μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής.
2: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
2: ξεκινάμε
3: βεβαίως
2: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
2: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
2: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 5. Επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, 5. Τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
2: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
2: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
2: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
2: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
2: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
2: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον ζαχαρόδι διαβήτη.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
2: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
2: σταθερά
3: σημαντική,
2: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
2: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι χρειαστεί.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
3: καλά,
2: καλή δύναμη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
3: αυτός
2: πολύ.
3: Είναι ο σκοπός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και μουσείο εθνικής αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Σαμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φιστί και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιστί και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
4: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό, ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
5: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
6: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.

0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς τες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη, λοιπόν, το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το 2ο Γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της

0: Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τρίμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τσαγκάριδες,
0: τορνοδόροι,
1: σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, της

0: πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν εν τετή Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισι, και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
2: προγραμματίσει. Μάλιστα.
3: Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
2: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
2: ξεκινάμε
3: βεβαίως
2: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
3: Mm-hmm.
2: Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό?
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
2: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
2: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
2: Mm-hmm.
3: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
2: Mm-hmm.
3: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
2: Μάλιστα.
3: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
2: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
2: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 Με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια, με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες, και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
2: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας, και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά, σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
2: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
2: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις από τους εξετασμένους γιατρούς.
2: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
2: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε απόλυτα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
2: σταθερά
3: σημαντική,
2: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
2: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι χρειαστεί.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
3: καλά,
2: καλή δύναμη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
3: αυτός
2: πολύ.
3: Είναι ο σκοπός.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και μουσείο εθνικής αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της διοίκησης περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Διπλή διάκριση για το Φιστί και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιστί και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Αίγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως ΠΟΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας
4: Μέσω του φυσικού εγγύνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
5: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας θύμισαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
6: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
7: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ο φοιτητικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με ένα δικό της τρόπο.
4: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 26. Έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου υποδομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την υποδομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτου Νοσοκομείου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6.
1: Καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση, τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέξει τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα σε 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλα στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη το νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς σε πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
2: προγραμματίσει. Μάλιστα.
3: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
2: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
2: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό. Να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐα εφόσον χρησιμοποιούν.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
2: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
2: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Mm-hmm. Η νόσος Αλσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
2: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
2: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
2: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με οδηγό το διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
2: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
2: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
2: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
2: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε
3: βεβαίως.
2: Το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
2: σταθερά
3: σημαντική,
2: το προωθούμε
3: σημαντική.
2: Με μπάνερ, ως χορηγοί επικοινωνίας κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
2: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι χρειαστεί.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
3: καλά,
2: καλή δύναμη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
3: αυτός
2: πολύ.
3: Είναι ο σκοπός.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 34 Τετάρτη 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί Μουσείο Φυστικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας.

0: τελείωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού καποδιστριακού ανατροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα και μάλιστα με την ευλογική εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Σαμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Αίγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 6 και 30.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψα

0: έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
1: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
2: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
3: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών και τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή δύο διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτηρίου βάθρα, ουδέποτε εκαθέσθησαν».

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
2: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
2: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
2: Ναι,
1: ξεκινάμε
2: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση, mm-hmm, που έχετε οργανώσει.
2: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό?
2: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
2: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
2: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm.
2: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
2: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
2: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
2: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
2: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, mm-hmm. που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με τέτοιου είδους
0: προβλήματα. Η ώρα είναι 7.
1: Και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
2: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Mm-hmm.
2: Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
2: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
2: Αφορά εξετάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
2: Σε σχέση με τον ζαχαρόδι διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
2: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm, οπότε το έγινε από όλες σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
2: πολύ
1: σταθερά
2: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, mm-hmm. ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
2: καλά,
1: καλή δύναμη.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
2: Αυτός
1: πολύ.
2: Είναι ο σκοπός.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ. Το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒΑ αγωνίζεσθαι. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒΑ αγωνίζεσθαι, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12, δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση, τερματισμός στα 9.16, τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα σε 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγη εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Aegina Portal να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
2: προγραμματίσει.
3: Μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινα στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινα, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες. Οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία. Διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
2: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
2: ξεκινάμε
3: βεβαίως
2: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχετε οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
2: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
3: Κάπως έτσι, επαναλαμβανόμενες δράσεις.
2: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
2: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος, για την παραχώρηση του χώρου.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
2: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
2: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρού.

0: Η δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά
0: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
0: καλά,
1: καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
0: αυτός
1: πολύ.
0: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7:30.
1: Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί Μουσείο Φυστικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1900

0: 1967-1974 έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται, κύριοι υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού καποδιστριακού ανατροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα και μάλιστα με την ευλογική εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Σαμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Αίγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολύ ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.

0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς τες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ, να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη, λοιπόν, το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το 2ο Γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ Αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ Αγωνίζεσθε, το Fair Play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε. όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινα, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
2: προγραμματίσει.
3: Δράσεις, μάλιστα. Ναι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες. Οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία. Διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους...
2: Να ξαναπώ εγώ τις
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ξεκινάμε την Παρασκευή 15 είναι? Μαΐου από 8. Τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχετε οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι να... Για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
2: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, Πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
2: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
2: Mm.
3: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
2: Mm-hmm.
3: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
2: Μάλιστα.
3: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
2: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του Δέλτα Σίγμα του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
2: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
2: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, mm-hmm. που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρόδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς.
2: Mm-hmm.
3: Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
2: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
2: Έχει κάποια ενημερωτική εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
2: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον ζαχαρόδι διαβήτη.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
2: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλες σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
2: σταθερά
3: σημαντική,
2: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
2: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι χρειαστεί.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
3: καλά,
2: καλή δύναμη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
3: αυτός
2: πολύ.
3: Είναι ο σκοπός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης, η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
4: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό, ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
5: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
6: Ναι, Μανώνης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
2: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλή θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

0: κούβολτ αθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 8.30.
0: Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι

0: σιδηρουργική οικοδόμη και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τας κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη το νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισι. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σε έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
3: Μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ, Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής σε ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
2: εθελοντική. Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
2: ξεκινάμε την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Και επαναλαμβάνω, και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
2: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. Επαναλαμβανόμενες δράσεις.
2: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18.30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
2: Mm.
3: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
2: Mm-hmm.
3: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
2: Μάλιστα.
3: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
2: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
2: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους συζητητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ορισμένους τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες, και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
2: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας, και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Mm-hmm. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
2: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
2: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
2: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
2: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
2: σταθερά
3: σημαντική,
2: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
2: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι χρειαστεί.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
3: καλά,
2: καλή δύναμη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
3: αυτός
2: πολύ.
3: Είναι ο σκοπός.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί και η διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται, κύριοι Υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβί, Διγενής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία Πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως ΠΟΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
4: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
5: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
6: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
2: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αίγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Αίγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίστοση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών και τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή δύο διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο Στέιτς, το Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι μοναδικός τρίμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
2: είναι
1: προγραμματίσει.
2: Δράσεις, μάλιστα. Ναι. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
2: Ναι,
1: ξεκινάμε
2: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
2: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
2: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
2: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
2: Κάπως έτσι, επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό.
1: Σαφώς, ναι.
2: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
2: στο
1: λογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
2: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
2: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
2: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
2: Αφορά εξετάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
2: Σε σχέση με τον ζαχαρόδι διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
2: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm, οπότε βεβαίως. Το έγινε απόλυτα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
2: πολύ
1: σταθερά
2: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, mm-hmm. ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
2: καλά,
1: καλή δύναμη.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
2: Αυτός
1: πολύ.
2: Είναι ο σκοπός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των Παλαιών Φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου.

0: καθίσιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 9:30. Ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Αίγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος.

0: Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιασίνου μοναδικός τρίμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέξει τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκελίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγη εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη τον νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
1: Μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
1: Ναι,
0: ξεκινάμε
1: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
1: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό?
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
1: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18:30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm.
1: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
1: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι.
1: Και υποστηρίζουν 10. Την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer. Με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
1: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
1: ναι,
0: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, ζητώ συγγνώμη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους οριστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
1: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά.
1: Βεβαίως.
0: Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
1: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς.
0: Mm-hmm.
1: Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
1: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
1: Αφορά εξετάσεις από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τον ζαχαρόδι διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
1: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε απόλυτα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
1: πολύ
0: σταθερά
1: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, με... ως χορηγία επικοινωνίας κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
1: καλά,
0: καλή δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
1: Αυτός
0: πολύ.
1: Είναι ο σκοπός.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλή θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση, τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα σε 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
2: προγραμματίσει. Μάλιστα.
3: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία. Διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους...
2: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
2: ξεκινάμε
3: βεβαίως
2: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
2: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, Πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
2: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
2: Mm.
3: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
2: Mm-hmm.
3: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
2: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος, για την παραχώρηση του χώρου.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
2: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια.

0: Υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 6.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
1: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτως αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και οι ομιλίες και οι εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
1: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη, όπως λέγεται.
2: Που ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου. Και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
1: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
1: Αφορά εξετάσεις από τους εξετασμένους γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
1: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
1: πολύ
0: σταθερά
1: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
1: καλά,
0: καλή δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
1: αυτός
0: πολύ.
1: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και μουσείο εθνικής αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο.

0: Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης, η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
2: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
3: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
4: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του Ακέγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη το νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
2: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την αντιδήμαρχο κοινωνικής πολιτικής και τουρισμού.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Κυρία Όλγα Πετρίτη.
3: Η ώρα είναι.
2: Κύριε Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
4: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Καθώς η αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
4: είναι
2: προγραμματίσει. Μάλιστα.
4: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
2: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
4: Ναι,
2: ξεκινάμε
4: βεβαίως
2: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση mm-hmm. που έχει οργανώσει.
4: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος τα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
4: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
2: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
4: Υπάρχει.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
4: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
2: Μάλιστα.
4: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
2: Mm-hmm.
4: Η νόσος Αλσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
2: Σαφώς, ναι.
4: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
4: ναι,
2: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους οριστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
4: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
2: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
4: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
2: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
4: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
2: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
4: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
2: Μάλιστα.
4: Σε σχέση με τον ζαχαρώδη διαβήτη.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
4: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
2: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
4: πολύ
2: σταθερά
4: σημαντική,
2: το προωθούμε
4: σημαντική.
2: Με μπάνερ, με ως χορηγία επικοινωνίας κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
2: Μάλιστα.
4: Σε ό,τι χρειαστεί.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
4: καλά,
2: καλή δύναμη.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
4: αυτός
2: πολύ.
4: Είναι ο σκοπός.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 34 του 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της Παγκόσμιας Κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως ΠΟΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας ΠΟΠ. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
5: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. την εκδήλωση. Ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
6: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ο θεοδικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
2: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Αμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική

0: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τρεγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Της Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τρίμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι μοναδικός τρίμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και δερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχρά.

αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδιστρίας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα, ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους. Έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδιστρία, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδιστρία και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
2: είναι
1: προγραμματίσει.
2: Τρεις δράσεις, μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα, ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
2: Ναι,
1: ξεκινάμε
2: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
2: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοεία εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
2: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
2: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
2: Κάπως έτσι, επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
2: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λογογραφικού Μουσείου της Έγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα. Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους. Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό.
1: Σαφώς, ναι.
2: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
2: ναι,
1: στο λογογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνια στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια Αττικής της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
2: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
2: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
2: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
2: Αφορά εξετάσεις κυρίως από τους συγκεκριμένους γιατρούς.
1: Μάλιστα.
2: Σε σχέση με τον ζαχαροδιαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
2: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
2: πολύ
1: σταθερά
2: σημαντική,
1: το προωθούμε με μπάνερ, mm-hmm. ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
2: καλά,
1: καλή δύναμη.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
2: αυτός
1: πολύ.
2: Είναι ο σκοπός.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των Παλαιών Φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείου φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Σαμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φιχτή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φιχτή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από το υπέροχο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας Pop. Στις συσκευασίες είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό, ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
5: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς τες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αιγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Αιγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους, και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι μοναδικός τρίμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέξει τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ Ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισιν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητοι υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισι, και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εισετέρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σε έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε προγραμματίσει.
1: Μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας γίνουμε όλοι Κρίκοι μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
1: Ναι,
0: ξεκινάμε
1: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση, mm-hmm, που έχει οργανώσει.
1: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοεία εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
1: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18:30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
1: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
1: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
1: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer. Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
1: ναι,
0: στο λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
1: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά. Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
1: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμήστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
1: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
1: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τον ζαχαρό διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
1: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
1: πολύ
0: σταθερά
1: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, με... Mm-hmm. ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
1: καλά,
0: καλή
1: Φιγκάρη,
0: δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
1: Αυτός
0: πολύ.
1: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 34 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο.

0: του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Αίγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φυσικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φυσικό Αίγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση

0: ότι στηρίζεται τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνεται το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Έγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες: την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης. Είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026 έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Γεννίδης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Γεννίδιου Νοσοκομείου.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.

0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επίπεδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το 2ο Γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθαι. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθαι, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη. αλλά και πάμπολη του νυν εν τετή Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εισετέρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
1: να παρακολουθεί το θέμα. Μία. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το 2ο Γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι μοναδικός τρίμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέξει τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισι, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
1: είναι
0: προγραμματίσει.
1: Μάλιστα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας, στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
1: Ναι,
0: ξεκινάμε
1: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
1: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό?
1: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
1: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
1: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Έγινας, θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm-hmm.
1: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
1: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
0: Σαφώς, ναι.
1: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
1: ναι,
0: στο Λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18.30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7.30 με θέμα πρόληψη της άνοιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 7.30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος στην εταιρεία από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Αλσχάιμερ Αθηνών. Στις 8 με 8.30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18.30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
1: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά.
1: Βεβαίως.
0: Με όλα αυτά τα προβλήματα, πολύ το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
1: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το διαβήτη όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Έγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρώδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, την ημερομηνία.
1: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
1: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τον ζαχαρό διαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
1: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm, οπότε βεβαίως. Το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η θελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
1: πολύ
0: σταθερά
1: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, με... Mm-hmm. ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, mm-hmm. το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
1: καλά,
0: καλή
1: Σιγάρη,
0: δύναμη.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
1: αυτός
0: πολύ.
1: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται, κύριοι υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Διπλή διάκριση για το Φιστί και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Την ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως POP, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Έγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Έγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Έγινας POP στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της
2: Ακούτε
0: Έγινας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα δράση, είναι 1:30. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα

0: Εξηγήθηκε. Επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στη ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
1: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
2: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
3: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του Ιστορικού Αιγενίτιου Νοσοκομείου.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

του Ιστιακού Φωνοτροφείου, με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αίγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Αίγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού.

0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το 2ο Γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12, δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση, τερματισμός στα 9.16, τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέξει τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητοι υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενοι. αλλά και πάμπολοι του νυν εν τετή Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισι. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εισετέρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Έγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σε έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα. Και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
0: προγραμματίσει. Μάλιστα.
3: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Έγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Έγινας στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Έγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ. Συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες. Οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία. Διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην θελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλοι Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους.
0: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
3: Ναι,
0: ξεκινάμε
3: βεβαίως
0: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Mm-hmm. Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει οργανώσει.
3: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
3: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
0: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
3: Υπάρχει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος, ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις. Γιατί...
3: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
0: Μάλιστα.
3: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας θα διεξαχθεί η εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
0: Mm.
3: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
0: Mm-hmm.
3: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
0: Μάλιστα.
3: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό.
0: Σαφώς, ναι.
3: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer, καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος για την παραχώρηση του χώρου.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
3: ναι,
0: στο Λαογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνια στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός υπεύθυνη κοινωνικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
3: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί ανεξαρτήτου αν είναι επαγγελματίας.
0: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και οι ομιλίες και οι εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
3: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με οδηγό το διαβήτη, όπως λέγεται.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
3: διήμερη δράση 2. Στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του ζαχαρόδη διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Έγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου. και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Έγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
0: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
3: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
0: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
3: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις. Γιατρούς.
0: Μάλιστα.
3: Σε σχέση με τον ζαχαροδιαβήτη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
3: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
3: πολύ
0: σταθερά
3: σημαντική,
0: το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγία επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
3: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
0: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι
3: καλά,
0: καλή δύναμη.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Έγινας. Ευχαριστώ
3: αυτός
0: πολύ.
3: Είναι ο σκοπός.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως ΠΟΠ, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Αίγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
2: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
3: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
4: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ο φοιτητικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Πάπα Διαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.

0: Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Σήμερα έχω την μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Τουρισμού του Δήμου Αίγινας, την κυρία Όλγα Πετρίτη. Κυρία Πετρίτη, καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα, κύριε Στριγκάρη. Καλημέρα και σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση, καθώς η Αντιδημαρχία σας έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με άλλους φορείς πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις για το επόμενο διάστημα και θα ήταν πολύ καλό να έχουμε μία παρουσίαση. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο ή τρεις δράσεις που έχετε
3: είναι
1: προγραμματίσει. Μάλιστα.
3: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε έτσι, να μιλήσω για τις τρεις πολύ σημαντικές δράσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Αίγινα σε συνεργασία με διάφορους φορείς, προς όφελος πάντα των κατοίκων του νησιού. Να ξεκινήσουμε με την πολύ σημαντική δράση της θελοντικής αιμοδοσίας. Είναι η 64η του Δήμου Αίγινας. στην αίθουσα Παύλος Ανδρεόπουλος του Δημοτικού Σταδίου της Αίγινας, η οποία θα πάρει μέρος την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της κινητής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Και αυτά που χρειάζονται κατά την προσέλευση είναι η αστυνομική ταυτότητα, ο αριθμός ΑΜΚΑ και συνίσταται να έχει λάβει ο εθελοντής ένα ελαφρύ γεύμα ή πρόγευμα ανάλογα την ώρα που θα πάει να δώσει αίμα. Αυτό αποτελεί μια πράξη αγάπης, είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε. Όπως ξέρουμε, το αίμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία...

0: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραχθεί, δεν μπορούμε να φτιάξουμε αίμα, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και τα νοσοκομεία, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, βασίζονται αποκλειστικά σε εθελοντές αιμοδότες, οπότε η συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την αιμοδοσία, είναι μια πολύ απλή, ασφαλής διαδικασία, διαρκεί μόνο 10 με 15 λεπτά και μπορεί να κάνει την διαφορά. Καλούμε λοιπόν όλους να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου μας και να χαρίσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής και ελπίδα. Ας δείξουμε όλοι μαζί τη δύναμη της αλληλεγγύης που μας χαρακτηρίζει. Ας δίνουμε όλη Κρίκη μια αλυσίδα ζωής. Μένουμε όλους στην
1: Να ξαναπώ εγώ τις ημερομηνίες και τις ώρες.
0: Ναι,
1: ξεκινάμε
0: βεβαίως
1: την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 9, έως, 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
0: Mm-hmm.
1: Και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω και το τηλέφωνο είναι 2297-3213 για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες. Ας περάσουμε στην επόμενη δράση που έχει το οργανώσει.
0: Η δεύτερη πάλι πολύ σημαντική δράση του Δήμου που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο νησί είναι η δράση ενημέρωσης και πρόληψης για την νόσο Αλτσχάιμερ με δωρεάν τεστ μνήμης για το κοινό. Ο Δήμος λοιπόν σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αιγίνης Άγιος Διονύσιος και με την εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών διοργανώνουν διήμερη δράση ενημέρωσης για την άνοια και το Αλτσχάιμερ και διενέργεια τεστ μνήμης στις 15 και 16 Μαΐου. Αναλυτικά τα τεστ μνήμης μπορούν να γίνουν στο νοσοκομείο της Αιγίνης την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 12.30 έως τις 2.30, καθώς και το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 10 έως τις 12.30. Τα ραντεβού κλείνονται τηλεφωνικά. Οι προϋποθέσεις είναι για να λάβει κανένας μέρος στα τεστ είναι να είναι άνω των 60 ετών, να μην έχει διάγνωση άνοιας, να μην λαμβάνει αγωγή γι' αυτό, να έχει μαζί του τον ΆΜΚΑ και συνίσταται να έχουν μαζί τους και τα γυαλιά τους ή τα ακουστικά βαρικοΐας εφόσον χρησιμοποιούν.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό.
0: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Τα διαθέσιμα ραντεβού, στενοχωριέμαι που το λέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγα ακόμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση για τα τεστ και δεσμεύομαι ότι αυτό θα ξαναγίνει. Το πιο πιθανό είναι μέσα στον ίδιο χρόνο θα ξανακάνουμε πάλι.
1: Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι σε όλες τις περιπτώσεις που κάνετε δράσεις που αφορούν δωρεάν εξετάσεις ή κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν γίνονται καθημερινά ή εύκολα, πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Υπάρχει.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ένα ιδιαίτερο σημείο που θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κι εσείς ως Δήμος. Ενδεχομένως με περισσότερες δράσεις, γιατί...
0: Κάπως έτσι, mm-hmm. επαναλαμβανόμενες δράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Παράλληλα, να πούμε ότι την Παρασκευή το απόγευμα, στις 18.30, στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου της Αίγινας, θα διεξαχθεί εκπαίδευση για τους επαγγελματίες υγείας του νησιού, με ένα πρόγραμμα ομιλιών σχετικά με την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ.
1: Mm-hmm.
0: Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία της άνοιας. Έτσι, πρόκειται για μια πάθηση προοδευτική που επηρεάζει κυρίως τη μνήμη, τη σκέψη, τη συμπεριφορά και σταδιακά την ικανότητα ενός ανθρώπου να λειτουργεί αυτόνομα.
1: Mm-hmm.
0: Η διάγνωση τεστ μνήμης και γνωστικών λειτουργιών που κάνουμε βοηθά να αναγνωρίσουμε αν όντως υπάρχει εμφάνιση της νόσου και σίγουρα δεν υπάρχει οριστική ίαση ακόμα. Όμως υπάρχουν θεραπείες που επιβραδύνουν την εξέλιξη, βελτιώνουν κάποια συμπτώματα και υποστηρίζουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών καθώς και των φροντιστών τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη από την περσινή διεξαγωγή τεστ μνήμης έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή ομάδα με πολίτες του νησιού και την εταιρεία Alzheimer με στόχο την ενίσχυση της μνήμης, της προσοχής, του λόγου, βοηθώντας τους συμμετέχοντες έτσι να διατηρούν ενεργές τις γνωστικές τους λειτουργίες. Οπότε από όλη αυτή τη δράση έχουμε ακόμα κάτι καλό. Έτσι.
1: Σαφώς, ναι.
0: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Saronic Ferries για την ευγενική έτσι παραχώρηση της μεταφοράς των επαγγελματιών υγείας της επιστημονικής ομάδας της εταιρείας Alzheimer Καθώς και τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, του νοσοκομείου Αιγίνης Άγιος Διονύσιος.

0: την παραχώρηση του χώρου.
1: Μάλιστα. Mm-hmm. Να πω εγώ εν συντομία και το πρόγραμμα της ημερίδας, γιατί
0: ναι,
1: στο ολογραφικό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους εισηγητές. Λοιπόν, στις 18:30 η Άνια στην Ελλάδα σήμερα με την κυρία Παρασκευή Σακάνη, νευρολόγος ψυχίατρος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Το πρόγραμμα της ημερίδας συνεχίζεται από τις 7 μέχρι τις 7:30 με θέμα πρόληψη της Άνιας στην Ελλάδα με την κυρία Φέδρα Καλογύρου, είναι νευρολόγος, διδάκτρια της σχολής του ΕΚΠΑ, στο Εγενήτιο, από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 7:30 μέχρι τις 8 ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια με εισηγήτρια την κυρία Αντωνία Σκανδαλή, είναι ψυχολόγος από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών, και την κυρία Κωνσταντίνα Τσιφλικιώτη, είναι ψυχολόγος επίσης από την εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Στις 8 με 8:30 δομές και υπηρεσίες για άτομα με άνοια και τους ολιστές τους, με εισηγήτρια την κυρία Ειρήνη Βαμβακάρη, είναι κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κινητικής μονάδας για άτομα με άνοια στον Πειραιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ξεκινάει στις 18:30 και κρατάει αρκετές ώρες, και επαναλαμβάνω ότι αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην άνοια. Αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και...
0: Σίγουρα, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει, μπορεί, ανεξαρτήτως αν είναι επαγγελματίας.
1: Το λέω με την έννοια ότι πολλές φορές έχει αναδειχτεί ότι οι συγγενείς ή γενικά οι φροντιστές, που συνήθως είναι συγγενείς, τραβάνε ένα πολύ μεγάλο γολγοθά με όλα αυτά τα προβλήματα. Πολλοί το έχουμε ζήσει και στην οικογένειά μας, και προφανώς η επαφή με τέτοιου είδους προγράμματα και ομιλίες και εισηγήσεις δίνουν περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες. Βεβαίως. Να περάσουμε στην τρίτη.
0: Η τρίτη δράση αφορά την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με οδηγό το Διαβήτη, όπως λέγεται, που συνδιοργανώνει με το Δήμο Αίγινας διήμερη δράση στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας πρόληψης του Ζαχαρόδη Διαβήτη στα νησιά του Αργοσαρονικού. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην Αίγινα το διήμερο 23 και 24 Μαΐου και περιλαμβάνει μια σειρά από εξετάσεις δωρεάν από εξειδικευμένους γιατρούς. Η φετινή εκστρατεία υλοποιείται σε συνεργασία με τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, τη δεύτερη ΔΥΠΕ, και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, κατόπιν ραντεβού που θα κλείνονται τηλεφωνικά σε τηλέφωνο που πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί και από εμάς στο διαδίκτυο τις επόμενες ημέρες.
1: Θυμίστε μου πότε γίνεται αυτή η δράση, τη ημερομηνία.
0: Είναι το διήμερο 23 και 24 Μαΐου.
1: Έχει κάποια ενημερωτική, εκτός από τις εξετάσεις, έχει και κάποια ενημερωτική.
0: Αφορά εξετάσεις από τους εξετάσεις γιατρούς.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμη.
0: Όχι, νομίζω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
1: Νομίζω ότι θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Οπότε το έγινε από όλα σταθερά. Προωθεί ειδικά τις δράσεις υγείας. Έχουμε τώρα 64η εθελοντική αιμοδοσία. Εδώ και 20 χρόνια
0: πολύ
1: σταθερά το προωθούμε με μπάνερ, ως χορηγή επικοινωνίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε ότι ετησίως μαζεύουμε γύρω στις 280 με 300 φιάλες αίμα, το οποίο λειτουργεί σαν τράπεζα και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε σαν πολίτες του νησιού.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή δύναμη.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να κάνετε πάντα τέτοιες δράσεις προς όφελος των κατοίκων της Αίγινας. Ευχαριστώ
0: αυτός
1: πολύ.
0: Είναι ο σκοπός.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφαση αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται, κύριοι υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβί, Διγενής Εμίνα, Κανέλη Ιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Διπλή διάκριση για το Φυστή και Γίνης ανακοίνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Έγινας με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση της παγκόσμιας κατάταξης του Taste Atlas στις 22 Απριλίου 2026. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Φυστή και Γίνης κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως στην κατηγορία των ξηρών καρπών με βαθμολογία 4,8 στα 5, ξεπερνώντας το τουρκικό φουντούκι Τζιρέσουν και το ιταλικό φιστίκι Μπροντ. Παράλληλα, στην ειδική κατηγορία πιστάτσιος, η Έγινα διατηρεί την πρώτη θέση διεθνώς, αφήνοντας πίσω γνωστές περιοχές παραγωγής της Τουρκίας και της Ιταλίας. Ο Αγροτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το προϊόν αφανή ήρωα και κοιμόμενο γίγαντα της παγκόσμιας γαστρονομίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που μπορεί να σταθεί δίπλα σε εκλεκτά γαστρονομικά αγαθά όπως η τρούφα και το χαβιάρι. Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διατροφική αξία του φιστικιού ως pop, το οποίο χαρακτηρίζεται superfood χάρη στην υψηλή πυρεκτικότητά του σε πρωτεΐνες και στα ποιοτικά του έλαια. Επισημαίνεται ακόμη ότι η ποιότητα του προϊόντος συνδέεται άμεσα με το ηφαιστειογενές έδαφος της Έγινας, αλλά και με τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας και συγκομιδής που ακολουθεί η παραγωγή του νησιού. Ο μόχθος που έγινε παγκόσμιος πολιτισμός, αναφέρει η ανακοίνωση. Αυτή η υπεροχή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο του κλίματος και του ηφαιστειογενούς εδάφους της Αίγινας, αλλά και του μόχθου των αγροτών μας, που από υποαντίξωες συνθήκες και τη ζέστη των 40 βαθμών δουλεύουν και συλλέγουν το φιστίκι χειρονακτικά, ακολουθώντας το παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας. Οι αγρότες της Αίγινας, με μόνο όπλο τη δουλειά τους, έκαναν την τρίχα τριχιά, νίκησαν την αδικία και δημιούργησαν κάτι που μένει στην ιστορία. Παράλληλα, σημειώνει κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί συνέταξαν το κείμενο για την ένταξη της καλλιέργειας του φιστικιού στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι πολλοί ίσως αγνοούν τη γεωγραφική θέση του νησιού μας. Μέσω του φιστικού Αιγίνης η πατρίδα μας ταξιδεύει σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα αυτός ο ζωντανός πολιτισμός απειλείται από τον υπέροχο, από το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την πίεση για οικοπεδοποίηση, τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής και την οθεία. Σας καλούμε λοιπόν να αναζητάτε πάντα το πιστοποιημένο φιστίκι Αίγινας Pop στις συσκευασίες. Είναι η μόνη εγγύηση ότι στηρίζετε τον πραγματικό παραγωγό και ότι απολαμβάνετε το αυθεντικό προϊόν που τιμά την ιστορία και την αξιοπρέπεια της Αίγινας. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες: την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς τες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Aegina Portal, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
4: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Η ώρα είναι 3. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο